να σ' αρήνος. Παρπές αρήντσι, ημί. Λέν τότε σας πέκαινας κόες σας κυφιζέμους. Και τε αγόρενου ειντί.